0: μαζί. Αρικίδια.
1: Okay.
2: Ruhunata, Rajaratata, Sinkadagalata. www.livefm.lk.